0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στο σ**τα του σκύλου μου.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γεια σου! Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αμπαφ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πώσει τον κ**τα του σκυλιού μου.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζικλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,8.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
4: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: 3. Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
1: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
1: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Φίλη ακροάτρια, Αγία η Αμαρτωλή. Εδώ μας εξομολογείται. Κάνω πως μιλάω στο τηλέφωνο, στο ασανσέρ, για να μην πιάσω κουβέντα με τους ενοχλητικούς γείτονες.
2: Όχι αθώα, αδελφοί μου, φίλοι μου.
3: Την ξεπλένεις,
2: Μη μας πείτε ακοινώνητους, αλλά ρε παιδιά, δεν έχουμε την όρεξη του κάθε γείτονα, ας πούμε, του κάθε περαστικού, του κάθε γνωστού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Φυσικά κάνω ότι μιλάω ή κλείνω τα παράθυρα και, για να φανταστεί ο άλλος ότι έχω air condition στο αμάξι να μην τον χαιρετήσω.
3: Α, κάνεις εσύ, το έχεις πάει και να μην παρακάτω.
2: Βεβαίως, εσύ, βεβαίως, αθώα η ακροάτρια.
3: Λοιπόν, τη βάζω αμαρτωλή, γιατί πρέπει να μιλήσεις στο γείτονα. Αφενός ότι μπορεί να πάθεις κάτι, είναι το κοντινότερο σου άτομο και αφετέρου έχεις πολλά να πεις με το γείτονα, πράγματα που αφορούν ο ένας τον άλλον.
2: Το γείτονα τον παντρεύτηκα εντός εισαγωγικών, δεν τον επέλεξα. Μάλλον λάθος. Ο γείτονας μου φορέθηκε εντός εισαγωγικών, δεν τον επέλεξα. Οπότε δεν έχω καμία όρεξη να του μιλάω. Καμία απολύτως με πεις ακοινώνητο.
3: Γιώργο μου, μία σπηλιά ξέρω πάνω στην Πεντέλη που σε περιμένει να έχεις την ησυχία σου, δεν θα τις ενοχλεί κανείς.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show
1: με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς ό,τι λέει η λέξη, εξομολογήσεις. Μας στέλνετε στο Viber, γραπτές ή ηχητικές, 6989-63-963. Τις διαχειρίζεται η Κατερίνα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
3: Φίλος μας εξομολογείται ότι έχει χωρίσει εδώ και 5 χρόνια από την πρώην του, όμως δεν μπορεί να σταματήσει να την στοκάρει, σε εισαγωγικά, στα social media, βλέποντας συνέχεια καθημερινά το προφίλ της με διάφορα άλλα διαφορετικά ψεύτικα προφίλ.
2: Αθώς, άγιος, κανένα πρόβλημα. Αν δεν την ενοχλεί, ας κάθεται να την παρακολουθεί με να περάσουν και 10 χρόνια.
3: Αμαρτωλός από το δικό μου συγχωροχάρτη, το δικό μου το παπί, όπως λέγεται αυτό. Η δικιά μου εκκλησία λέει ότι είναι αμαρτωλός, γιατί αγόρι μου προχώρα. Και άμα βγαίνει και με ένα άλλο άτομο, δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου, να κοιτάς τι κάνουν οι πρώοι.
2: Ναι, παιδί μου, κουτσομπολιό κάνει ο άνθρωπος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν δεν είναι ενοχλητικός, αν δεν την παρασύρει, ας πούμε, γιατί δεν την ενοχλεί, μια χαρά είμαστε. Αθώς, αγόρι μου, ρίχτε και άλλες εξομολογήσεις στο Viber. Ό,τι βγάλετε τα από μέσα σας, παιδιά. Εδώ είναι η Κατερίνα έτοιμη για όλα.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
6: 10.502 ευρώ.
5: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα. Έχω ταχυπρημία.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
5: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί, βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
5: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
10: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
5: Οι Oasis επέστρεψαν.
11: Right then, beautiful people, this is it.
5: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
14: She calls it other mommy. You look like you.
15: What?
16: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
15: It was me. What? Was it me?
16: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
17: You have to be scared, mommy. She's next.
18: Can I go into your heart?
16: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
18: We'll have so much fun together.
16: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
19: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
0: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Στη Σιγκαπούρη σε πληρώνουν για να διαβάζεις βιβλία.
3: Οπα,
1: τέλειο.
3: Ωραίο.
1: Ενώ πρέπει να αφήσεις το κινητό σου και να σταματήσεις να σκρολάρεις, και αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η δικιά τους δηλαδή, αποφάσισε να επιβραβεύσει όσους τελειώνουν ένα βιβλίο, όσους το ξέρεις, το διαβάζουν και το ολοκληρώνουν, γιατί τα αφήνουμε και στη μέση. Έτσι.
3: Πολύ καλή αφορμή να ξεστραβωθεί λίγο ο πληθυσμός της Σιγκαπούρης. Πολύ καλή αφορμή να αφήσει το κινητό να διαβάσει, να ανοίξει τους ορίζοντες του.
1: Εσύ θα δηλώσεις σε μια κρατική πλατφόρμα ότι διάβασες εκεί 15, 20, 30 λεπτά. Θα πληρωθείς σε εικονικά νομίσματα. Συμβολικό το ποσό, δηλαδή, αν μαζέψεις 20 νομίσματα, είναι λιγότερο από ένα δολάριο. Αλλά έτσι όμως θα αφήσεις το κινητό και θα έχεις λίγο παραπάνω χρόνο για εσένα. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Σου δίνει ένα κίνητρο, είναι καλή φάση, θα έλεγα εγώ. Πώς θα πιστοποιήσει το κράτος τώρα, γιατί θα μοιράσει χρήμα. Λίγο
1: τσουκουτσουκ.
3: Πώς θα πιστοποιήσει το κράτος ότι το διάβασα εγώ το βιβλίο?
1: Ο στόχος είναι συμβολικός. Έχω την αίσθηση ότι στη Σιγκαπούρη δεν είναι τόσο παγαπώντες όσο εμείς και ο λόγος τους μετράει. Δεν είμαι σίγουρη βέβαια.
3: Καταλαβαίνεις ότι αν ερχόταν ένα τέτοιο μέτρο εδώ, τι μαϊμουδιές θα γινόντουσαν.
1: Θα είχαμε καταρχάς εννοείται κάποιο είδους σκάνδαλο. Όπα και πέθανταν αυτό. Κάπως την βρίσκαμε την άκρη μας εμείς.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well, what's going on.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 96,3.
1: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
1: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
2: Σιγά μου τα πώς στον κόμμα του σκύλου μου.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρδα.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
3: Πάμε μέχρι την Κρήτη.
4: Θα πάμε μέχρι το Ηράκλειο που εκεί εντοπίστηκε σε έλεγχο τώρα που έχουν ξεκινήσει με τους γιατρούς για την ομότητα των γιατρίων, Γιώργο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας, βρέθηκε ένας στο Ηράκλειο που ήταν εκτινίατρος και έκανε και μπότοξ. Ωραίος.
3: Έκανε μπότοξ σε ανθρώπους ή έκανε μπότοξ στα σκυλάκια?
4: Όχι, έκανε κανονικότατα. Ωραία. Και μισή τιμή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα έχει γίνει μια καταγγελία ότι σε μια γυναίκα που τη έφτιαξε τη μητσούλα, νέκρωσε η μύτη τη.
3: Ακούω από τους ειδικούς το Σαββατοκύριακο ότι ακόμα και το μπότοξ που εσείς ειδικά οι γυναίκες το έχετε έτσι χαλαρά, πάμε να τραβήξουμε μια ενέσουλα κλπ. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία μπορεί να προκαλέσει, αν γίνει από κανέναν κτηνίατρο, να προκαλέσει προβλήματα.
4: Λάθος, ειδικότητα, παιδιά, και εκτινίατροι βάζουν πολλά ερωτηματικά, γιατί πού να το ξέρεις, δεν έχουν και αυτά τα πλασματάκια φωνή να μιλήσουν. Μπότοξ γίνεται και γενικότερα αυτές οι επεμβάσεις από πλαστικό χειρουργό, από δερματόλογο και γνάθο στην χειρότερη. Μέχρι εκεί φτάνει το η ειδικότητα.
3: Παιδιά, σε νόμιμα ιατρία και σε ειδικούς γιατρούς. Γιατί θα μου βγει και η κόρδα στους δρόμους και αρχίσει να κάνει μπότοξ στις φίλες της και θα μπλέξουμε.
4: Θα πάω σε μανικιουρίστρια εγώ να κάνω μπότοξ και ό,τι γίνει. Θα είμαι εδώ να γελάς με τα μούτρα μου.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Η Κατερίνα είναι ειδικός άνθρωπος των social media. Ξέρει τα πάντα. Όλη τη μέρα ασχολείται μόνο με αυτά. Οπότε ξέρει και τα παραλυπόμενα.
1: Άκου τι γίνεται με μια τύπισσα στην Πάτρα, μια 38χρονη, η οποία έφαγε ένα blog στο Instagram από τον φίλο της. Mm-hmm. Είχαν ένα σύντομο φλερτάκι, ξέρεις. Okay. Ό,τι ξέρεις. Σύντομο.
3: Τελειώσαμε σε μπλοκάρο φυλάκια.
1: Ναι, αυτός βέβαια τη φέρθηκε απότομα έτσι, να δώσουμε και ένα ελαφρυντικό. Mm-hmm. Δηλαδή την πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα αυτά που κάνετε εσείς και έκανε και ghosting και blocking. Και σου λέει, έτσι είσαι, θα με ξεμπλοκάρεις μέχρι να μην υπάρχει αύριο. 203 προφίλ του έκανε στο Instagram και γενικά στα social media, όπου χρησιμοποιούσε κανονικότητα τις φωτογραφίες του, συστηνόταν σαν ο ίδιος και έβριζε τα άτομα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, πρόσεξε, σου κάνω εγώ ένα προφίλ Γιώργος Βράτσος. Mm-hmm. Βλέπω ποιες ακολουθείς, κυρίως γκομενίτσες.
3: Και πάω και τσακώνω.
1: Και πάω και τις κάνω σύγχρηστες.
3: 203 ψεύτικα προφίλ του έκανε, γέμισε το Instagram.
1: Θα με μπλοκάρεις.
3: Πώς μπορώ να αμυνθώ. Είμαι εγώ, ρε παιδί μου, και μου βγάζει 203 ψεύτικα προφίλ. Υπάρχει τρόπος να αμυνθώ σε όλο αυτό ή απλώς κάθομαι και με λιθοβολεί όλη Πάτρα?
1: Εντάξει, μωρέ, είσαι κάτι μεγάλη πόλη. Άκου τι γίνεται. Μπορείς, βεβαίως, υπάρχουν κινήσεις είτε νομικά, τα οποία βέβαια κοστίζουν έτσι. Δηλαδή για ένα άτομο το οποίο δεν έχει και την άνεση ή από το πουθενά δεν τα έχει υπολογίσει. Ξέρεις τι, δεν κοστίζει όμως τίποτα το να είσαι ευγενής και παντελονάτος, έτσι.
3: Έχεις ένα δίκιο, θα μπορούσε να τη γλιτώσει τώρα αν φερόταν λίγο καλύτερα και λίγο πιο στοργικά στο κορίτσι αυτό.
1: Βέβαια. Άκουσε το κορίτσι, το εξόργησε. Ποτέ μην τα βάζεις με την γυναικεία γκρίνια και με τη γυναικεία, ξέρεις.
3: Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Το νου σας, παιδιά, 203 προφίλ του έφτιαξε, για όνομα του Θεού.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
5: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
4: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
1: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
8: What's our worst case scenario?
7: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
9: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί, βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ, Ballet National de Marseille.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
3: Oracle.
2: Ρόμπερτ Άικ,
3: Ειδήποδα.
2: Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι,
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be, απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάγκλες.
2: Νίκος Καραθάνος,
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Τι νέα μόδα είναι αυτή τώρα, οι παρουσίες, καλά το λέω.
3: Βγήκε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ όπου περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα ελληνικά κλαμπ με τις παρουσίες. Τι είναι οι παρουσίες,
2: Γιώργο
3: μου?
2: Τι είναι οι παρουσίες?
3: Είναι όμορφες κοπέλες, εθέρειες υπάρξεις, όπου πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη του κλάμπεως,
2: ναι,
3: για να παρίστανται σε κάθε event ή σε κάθε περίσταση, ας πούμε.
2: Απλά για να υπάρχουν, να κάνουν σουλάτσο, ας πούμε, μέσα στο κλαμπ.
3: Τι ωραία που είναι η ζωή όταν σε πληρώνουν απλά για να υπάρχει, συμφωνείς?
2: Κατερίνα μου, μια νέα καριέρα ανοίγεται μπροστά σου.
3: Εμείς είμαστε λίγο μεγάλοι για παρουσίες, γιατί εμείς θα κυλωθούμε στο ηχείο του κλαμπ.
2: Α, είναι για πιτσιρικάδες, για πιτσιρίκες μάλλον.
3: Για πιτσιρίκες, εντάξει, δεν έχουν εμφανιστεί αντρικές παρουσίες. Θα υπάρχουν, γιατί να μην υπάρχουν.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά ήταν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, ντοκιμαντέρ, όπου ουσιαστικά σου λέει ότι υπάρχει και αυτό το παρακλάδι και είτε το πιστεύεις, είτε όχι, κάποιοι πληρώνονται και μάλιστα φέρουν και αποτέλεσμα. Δηλαδή, πηγαίνουν τις παρέες τους. Εμείς στην εποχή μας το λέγαμε PR.
2: Σωστό.
3: Φέρουν τις παρέες τους, πίνουν τα ποτά τους, διασκεδάζουν και λένε: τι μου έφερες, 300 ευρώ, τσίμπα και εσύ ένα 50-άρικο, ένα 100-άρικο, και έτσι επιβιώνουν. Όπως και να το πεις, η εστίαση έχει πάθει, έχει αρκετά προβλήματα
2: δεν
3: και κάνουν ό,τι μπορούν.
2: Άσχημο, μου το χαλάς λίγο προς το ηλικιακό, δηλαδή δεν μας παίρνει.
3: Λες να κάνουμε. Εμείς νομίζω ότι θα μας πάρουν παρουσίες για να διώχνουμε τον κόσμο,
2: όχι
3: για να τον φέρνουμε μέσα.
2: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: She calls it other mommy.
7: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
8: It was me. What? Was it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
9: You have to be scared, mommy. She's next.
10: Can I go into your heart?
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
11: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 Σάββατο πρωί 3 Οκτωβρίου. Καλή σου μέρα, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τη συχνότητα του Red. Ήταν το Scar Tissue. Έχουμε Red World Tour σε εξέλιξη αυτή τη φορά. Στο Cardiff της Ουαλίας θα δεις live τους Placebo στις 7 Δεκεμβρίου. Αν κερδίσεις το Red World Tour και για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίσαι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Όταν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου να τα κάνεις ό,τι θες εσύ και φυσικά θα δημιουργήσεις μια καινούργια συναυλιακή εμπειρία. Eye of the Tiger, Survivor, Rock You Like a Hurricane, Scorpions, αμέσως μετά, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα!

0: Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι Σάββατο πρωί, 3 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Ήταν η Guns N' Roses και το Don't Cry, το οποίο κυκλοφορεί σε δύο βερσιών. Αυτή είναι η μία από αυτές και η άλλη είναι εξίσου υπέροχη. Και ο Σλάς, ο κιθαρίστας των Guns N' Roses, μας ενημέρωσε με ένα μικρό tease στα social media του ότι πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει το καινούριο υλικό από τους Guns N' Roses. Τελευταία δουλειά που είδαμε από την αγαπημένη μας μπάντα ήταν το Δεκέμβριο του 2025, που κυκλοφόρησαν δύο singles. Σε λίγο καιρό, ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Joan Jett and the Blackhearts, Blondie και Beatles για τη συνέχεια. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Καφέ Μπρόνκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Το καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
9: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
8: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
9: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Led Zeppelin, All Our Love, είναι Σάββατο πρωί στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Χθες είχαμε την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε. Και όσον αφορά την επόμενη κλήρωση, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει. Και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Προς το παρόν, Oasis στη συνέχεια και Wonderwall. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομποτική γλυκή οικονομία.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed είναι η απάντηση.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
8: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
6: Οι Oasis επέστρεψαν.
9: Right then, beautiful people, this is it.
6: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria! The Pit!
14: Τε!
5: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

Λίγο μετά τις 11, Σάββατο πρωί, 3 Οκτωβρίου, Red 96,3 Nirvana και Smells Like Teen Spirit. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα από τη συχνότητα του Red. Red World Tour, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει αυτή τη φορά στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Καθημερινά λοιπόν μπορείς να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και όταν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ και φυσικά live η Placebo. Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Pink Sober αμέσως τώρα, Riders on the Storm αμέσως μετά οι Doors. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Σάββατο πρωί στον Red 96,3 Kwan και Tainted Love. Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα Σάββατο 3 του μήνα. Είναι τα γενέθλια του Tommy Lee των Motley Crue. Γίνεται 64 ετών. Είναι γεννημένος στην Αθήνα. Ελληνικές ρίζες, παρακαλώ πολύ, και μια ενέργεια που δύσκολα χωράει πίσω από ένα drum kit. Έγινε από τους πιο αναγνωρίσιμους drummer της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είναι και ο πρώτος που έκανε τα drums του να περιστρέφονται στον αέρα και μετέτρεψε έτσι κάθε εμφάνιση των Motley Crue σε πραγματικό υπερθέαμα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον αγαπημένο Tommy Lee. I will survive the cake στη συνέχεια Deep Purple και Soldier of Fortune. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
11: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
10: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
11: Σιγά μην τα πω στο σκ***τα του σκυλιού μου.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

0: Η Class, should I stay or should I go? Stay θα πω εγώ, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό απόσπασμα από την κλήρωση και το τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη την Παρασκευή και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι θα γίνει με την επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας?
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είμαι
2: πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί το θυμήθηκα και μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Α, και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Τα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Και ναι, να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω, έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαν από το σχολείο.
3: Τα είμαι
2: πολύ χαρούμενη. Μου είχαν πάρει αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και η τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειασε στο χρηηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σε αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Αυτά τα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν με το χρηματοκιβώτιο. Πολλά συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε χθες. Είχε δηλώσει, όπως άκουσε, συμμετοχή την ίδια μέρα. Τα χρήματα θα τα χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει την κόρη της και τα εγγόνια της. Τι όμορφα πράγματα. Όσον αφορά την επόμενη κλήρωση, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει ξανά και άμεσα. Θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Μετάλλικα για τη συνέχεια. The Unforgiven. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
4: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: She calls it other mommy. You look like you.
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
9: It was me. Why was it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
11: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
14: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
4: Έκθεση.
3: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
4: Age of Content.
3: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
4: Όρακλ.
3: Ρόμπερτ Άικ.
4: Ιδίποδας.
3: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
4: Συζήτηση.
3: Ρωμαίο Καστελούτσι.
4: Φάουστ.
3: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
4: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
3: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
4: Λάμπλες.
3: Νίκος Καραθάνος.
4: Έπος.
3: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Auerbach είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

μεσημεριπιά στον Red 96,3. Είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου με την Depeche Mode και Enjoy the Silence. Red Wall Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά Cardiff στην Ουαλία, μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Και εκεί θα δεις live τους Placebo. Λαμβάνεις μέρος στο διαγωνισμό καθημερινά. Ανοίγουμε τις συμμετοχές κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Δευτέρα με Παρασκευή. Σου λέμε Go. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να μπεις στο application του Red ή στο redfm.gr και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Όταν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, τα ξοδεύεις όπως θες εσύ και φυσικά live ή Placebo. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, Living on a Prayer, η Bon Jovi, Maneskin αμέσως μετά, Begging. Αν κυλάει το αίμα σου είναι μόνο Red.

0: Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Crazy, Aerosmith. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Και σήμερα Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Και οι Aerosmith, σαν σήμερα το 1978, έκαναν κάτι πολύ τρελό και πάρα πολύ σπουδαίο. Έγιναν επεισόδια σε μία από τις συναυλίες τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών και συνελήφθησαν περίπου 28 άτομα. Ο Steven Tyler έγινε έξαλλος με την αστυνομία και η μπάντα όλοι μαζί πήραν μία απόφαση που έμεινε στην ιστορία. Πλήρωσαν για να βγουν όλοι οι fans από τη φυλακή. Πολλά μπράβο, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι Aerosmith θα αρέσουν πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Poison, Alice Cooper στη συνέχεια, Send Me an Angel, Scorpion, σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
11: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
10: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
11: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

0: Σάββατο μεσημέρι στον Red 96,3 Losing My Religion, η REM, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την κλήρωση και το τηλεφώνημα που έγινε χθες από τη Μέρη Μαριέλη και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι θα συμβεί με την επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας?
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί το θυμήθηκα γιατί μου είχε στείλει μήνυμα. Και το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Α, και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Θα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Ναι. Για να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω, έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαμε από το σχολείο.
3: Τα
2: είμαι πολύ χαρούμενη. Μου είχαν πάρει αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σ' αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Το χρηματοκιβώτιο λοιπόν που εκτός από χρήματα μοιράζει και πάρα πολύ χαρά. Πολλά συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε χθες. Όσον αφορά την επόμενη κλήρωση, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε και πάλι τις μετοχές. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Είναι Σάββατο μεσημέρι, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και έρχονται οι Nickelback. How you remind me. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red.
4: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
9: Το 1-1 από το eFood. Ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
14: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
13: Οι Oasis επέστρεψαν.
15: Right on, beautiful people, this is it.
13: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
16: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου. In the nighttime.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

μετά τη μία The Show Must Go On η Queen, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Freddie Mercury λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Red World Tour σε εξέλιξη, αυτή τη φορά Cardiff στην Ουαλία και Placebo Live. Εκεί 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου και φυσικά η μοναδική ευκαιρία να δεις live μία από τις πιο αγαπημένες μας μπάντες, τους Placebo. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η παραγωγή του Ρέντα ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Numb, Linkin Park, Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Η Red Hot Chili Peppers με το Snow στον Red 96,3 Πινελόπε Αναστασοπούλου. Είναι 3 Οκτωβρίου, Σάββατο, και από χθες έχει ξεκινήσει το Vinyl Market στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα διαρκέσει μέχρι και αύριο. Και αν αγαπάς τη μουσική όπως την αγαπώ και εγώ, τότε έχεις ένα πάρα πολύ καλό λόγο να κατέβεις στον Γκάζι, γιατί θα βρεις συλλεκτικές εκδόσεις, σπάνιους δίσκους και καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και άλμπουμ που θέλεις να αγοράσεις όλη σου τη ζωή και αξίζει πραγματικά να μπουν στη δισκοθήκη σου. Φυσικά θα έχει μουσική από DJs που θα βρίσκονται στα decks όλη την ημέρα. Και χθες και σήμερα και αύριο πάρα πολύ μουσική στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Αξίζει τον κόπο να περάσει μια βόλτα. Nightmare MSG, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά, σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
10: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
9: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
10: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3. Είναι Σάββατο μεσημέρι, 3 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα από τη συχνότητα του Red. Η Αγγελική άδειασε το χρηματοκιβώτιο χθες. Πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Η επόμενη κλήρωση θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα και το καινούριο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Και θα ανοίξουμε και πάλι τις συμμετοχές. Μείνε συντονισμένος λοιπόν. Electricity OMD, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 2. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: 3 στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

What's Up for Non Blondes, ένα τραγούδι από τις λίγες περιπτώσεις που αρέσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ένα αριστούργημα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Λίγο μετά τις 2 στον Red 96,3, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και Red World Tour σε εξέλιξη. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά, αν κερδίσεις, θα πας στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, τα ξοδεύεις όπως θες εσύ. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στον Red 96,3, γιατί κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και τώρα Scorpions, No One Like You, και αμέσως μετά It's My Life, η Bon Jovi. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 με Τότο και Άφρικα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής, που η ίδια η μπάντα δεν το αγαπάει και τόσο το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί λένε ότι τα lyrics, τα λόγια δηλαδή του τραγουδιού, δεν βγάζουν νόημα. Εμείς μια χαρά τα καταλαβαίνουμε και μια χαρά το αγαπάμε. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που οι δημιουργοί τους δεν τα αγαπούν όσο τα αγαπάει το κοινό. Για παράδειγμα, το Stairway to Heaven, αν είναι δυνατόν, με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους που έχει γράψει ο Robert Plant, πολύ πρόσφατα παραδέχτηκε ότι δεν ταυτίζεται πια με αυτούς τους στίχους. Σε κάθε περίπτωση, εμείς το λατρεύουμε. Έρχονται Μετάλλικα με το Enter Sandman. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 2.30.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
9: Euphoria,
8: The Pit. Τι, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
12: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
11: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
12: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός.
13: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

0: Είναι Σάββατο μεσημέρι στον Red 96,3 με Linkin Park και In The End, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. Και πριν σε αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, σε ενημερώνω για το χρηματοκιβώτιο ότι θα γεμίσει πολύ άμεσα. Και πολύ άμεσα θα ανακοινώσουμε και το καινούριο ποσό αλλά και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουμε ξανά τις συμμετοχές. Highway to Hell, η AC/DC και αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Εμείς τα λέμε ξανά πάλι αύριο το πρωί στις 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
8: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
7: Οι Oasis επέστρεψαν.
9: Right on, beautiful people, this is it.
7: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Χαλόγια σας και χαίρετε. Μετά την Πινελόπη Νεστοσοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Κάτι που μου συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 6 έκανα και ρήμα, ακούγοντας στη συνέχεια Fallout Boy, Beat It.

0: 96,3 Γιώργος Αποστόλης στο μικρόφωνο αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι 24 και 25 Οκτωβρίου και φέτος θα έχουμε Kids Radio Spooky Festival. Επιστρέφει λοιπόν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και φέτος θα είναι bigger, better και spookier. Μάλιστα. Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια, live shows, συναυλίες με τον Ακύλας, την Ελένη Τσελιγοπούλου, τον Ρένο Χαραραμπίδη και την Kids Radio Banda. Εννοείται ότι φέτος όλα τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο περίεργα και πιο Halloween. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες θα μπείτε στο kidsradiofestival.com. Red 96,3 μουσικές για το Σουκού, Κάμες You Are από Nirvana και More Than a Feeling από Boston στη συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
12: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
11: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
12: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου,
14: είναι Red 96,3.

0: R.E.M. και στη συνέχεια Πλασίμπο στον αέρα του Red 96,3 αυτό το Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Πλασίμπο, οι οποίοι θα δώσουν μια ιστορική συναυλία στην Ουαλία και θα είσαι εκεί, γιατί εκεί θα είναι και το Red Gold Tour. Οπότε θυμίζω ότι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε ώρα υπάρχει μια ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Θα μπει στο redfm.gr και στο app του Red για περισσότερες πληροφορίες. Στο μεταξύ, το χρηματοκιβώτιο το άδειασε η Αγγελική χτες, οπότε γεμίζει και άμεσα θα ανακοινωθεί το καινούριο ποσό και η ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Τότε θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Red 96,3 μουσικές στη συνέχεια με Coldplay και Queen. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red απόψε Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: She calls it other mommy. Like you.
16: What?
17: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
16: It was me. What? Was it me?
17: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
18: You have to be scared, mommy. She's next.
19: Can I go into your heart?
17: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
20: We'll have so much fun together.
17: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
21: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
22: Ναι, μαμά.
21: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
22: Ναι, μαμά.
21: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
22: Ναι, μαμά.
21: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
23: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

μετά τις 4 το απόγευμα, Σαββατάκι, 3 Οκτώβριου του 2026, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του RED. Τι μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Μάθαμε ότι το Release Athens θα απλωθεί σε όλη τη χρονιά και μάλιστα θα είναι και στεγασμένο με δύο τρόπους. Και στο Μαρκόπουλο Κόμπλεξ θα υπάρχει ένας δεύτερος χώρος, μια δεύτερη μεγάλη σκηνή που θα είναι στεγασμένη για τις ώρες που βαράει ο ήλιος και δεν μπορεί να κάθεσαι στην τάλα. Και από εκεί πέρα έχουμε και το εργοστάσιο 35, το οποίο θα φιλοξενήσει και τους Tokyo Hotel. Γενικότερα περιμένουμε πάρα πολλά ονόματα να ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα από το Release Athens, το οποίο θα κάνει γενική επίθεση και την άνοιξη, ίσως και το χειμώνα, αλλά φυσικά και το καλοκαίρι του 2027. I hate myself for loving you, John Jett, Red 96,3.

0: Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red. Είναι η ώρα να φέρουμε την τούρτα κατά κεράκια. Δεν είναι τούρτα παγωτό πια, γιατί πάγωσε, κρύος ο καιρός. Και σήμερα λοιπόν έχουμε πολλά ονόματα τα οποία έχουν γενέθλια. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Tommy Lee, φυσικά ο Αμερικάνος ντράμερ των Motley Crue, η Gwen Stefani των γνωστών μας No Doubt με τα θρυλικά Don't Speak και Just a Girl, και φυσικά ο Lindsey Buckingham, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Fleetwood Mac. Μεγάλα ονόματα. Όλοι αυτοί σήμερα έχουν γενέθλια και νομίζω πως έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν. Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, με Personal Jesus από Depeche Mode σε πολύ λίγο.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
4: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
2: Οι Oasis επέστρεψαν.
5: Right then, beautiful people, this is it.
2: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
2: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
1: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
2: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
0: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου.
3: Είναι Red 90.

0: to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τραγούδι στοχευμένο για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Σήμερα 3 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Το χρηματοκιβώτιο το άδειασε χθες η Αγγελική, αλλά γεμίζει. Και άμεσα θα ανακοινωθεί το καινούργιο ποσό και η ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Τότε θα ανοίξουν και πάλι κλασικά οι συμμετοχές. Πάμε στις μουσικές του Red με Thunderstruck από AC/DC και Whatever Done από τους Linkin Park. Πολύ θέλουμε να τους δούμε το 2027 στη χώρα μας. Δεν πολύ παίζει όμως ακόμα. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Μετά τις 5 ένα σκοτεινό απόγευμα πλέον, καθώς πηγαίνουμε μέσα στον Οκτώβριο να αλλάξουμε και ρολόι, έτσι να πάμε μια ώρα πίσω τα ρολόγια μας με την χειμερινή ώρα. Οπότε στα τέλη του τελευταίου εβδομάδα του Οκτώβρη θα έχουμε και αυτή την αλλαγή στη ζωή μας προς το πιο σκοτεινό. Bring me to life, μιας και λέμε για σκοτάδι, που Evanescence στον Red 96,3.

0: Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Ρέντε 96,3 στα αυτιά σας με το soundtrack του Σουκού. Και βέβαια αυτό το Σουκού έχουμε πάλι Ελλάδα, έτσι, η Εθνική Ελλάδα εναντίον της Γερμανίας. Τους κερδίσαμε εκεί και θα έρθουν μανιασμένοι με τον Κλοπ, τον αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τον ξανακερδίσουμε, τι να κάνουμε. Λυπόμαστε. Breakfast στην Αμέρικα, Super Trump σε πολύ λίγο στον αέρα του Red, μικρόφωνο και στον Γιώργο Αποστόλου.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο
9: vodafonesigu.gr. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
3: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
2: Οι Oasis επέστρεψαν.
4: Right then, beautiful people, this is it.
2: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μου τα πώς στον κ*** του σκυλιού μου.
7: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι ωραία 96,3 που στο βραδάκι κινούμαστε πλέον της ημέρας Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Η Αγγελική άδεια στο χρηματοκιβώτιο χτες Παρασκευή με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και θα βοηθήσει και εγγόνια και παιδιά. Θα κάνει και ένα ταξιδάκι στην όμορφη Τοσκάνη. Καλή ιδέα. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει ήδη και άμεσα θα ανακοινωθεί το καινούργιο ποσό και η ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης, ώστε και θα ανοίξουν τότε και πάλι οι συμμετοχές. Σάββατο σήμερα και σε λίγο θα ακούσετε τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Λεωνάκη στο Red Party Zone. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη των μισιών.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
8: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
5: Perfectly well what's going on.
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
6: What's our worst case scenario?
4: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Oh,

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
2: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
1: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
2: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: She calls it other mommy. You look like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
4: It was me. What? Is it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's next.
7: Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
13: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
14: Ναι, μαμά.
13: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
14: Ναι, μαμά.
13: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
14: Ναι, μαμά.
13: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
15: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
9: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
8: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
9: Σιγά μου τα πόσει στον κ*** του σκύλου μου.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.
2: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
3: Perfectly well what's going on.
2: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
2: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυνάμωσε τον ΡΕΔ 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς ΡΕΔ 96,3.
9: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη το μισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
13: Oh yeah. Oh yeah. Everything. Everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκη Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
5: Το 1-1 από το eFood. Ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
6: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκυλιού μου.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

Sewer. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεουνάκης.

0: σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγκυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μου τα πόση στον κ*** του σκυλιού μου.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Red Weekend.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Sewer. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.